Amen. Δεν έχουμε αγάπη πέντε και χωρικά κάποιος είναι τα βένα κόκκινα νίκα μου εκ, νίκα μου εκ. Είμαστε στην αγάπη πέντε και δεν έχουμε κάτι κάτι νίκα μόρτα εγώ Αλληλούια.